0: Είναι 16 ώρες είναι 26 minutos. Είμαι κασί, 16 ώρες είναι 26 minutos. Είμαι μου ακουάχη μάνα πνογονόκο ο αμσικάτ. Είμαι κοναβέλο εγγυσίτη ουνένε.
1: Μουασικάτι, μου κουάντζα.